Μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

όλα αυτά που ήμουν εγώ για εκείνη. Κανένας δεν τα σβήνει μέσα από τη μνήμη. Το παρελθόν θα είναι εκεί, ό,τι κι αν κάνεις. Όταν τα βράδια το κορμί της θα αγκαλιάζεις, το όνομά μου πάνω της θα το διαβάζεις. Είμαι στο σώμα, στο μυαλό μου.

σε όποιο μέρος κι αν την πας, την έχω πάει. Μαζί μου ήξερα καλά πώς να περνάει. Απλά με πιάναν ώρες ώρες τα δικά μου. Αν τυχαία κάποια μέρα με πετύχει, θα γίνει έκρηξη να ξέρεις. Στη ψυχή της ήμουν ο άντρας της. Εσείς απλά μαζί της.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: GR 103,3. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόποι, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

Dimitriou in English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ραδιόφωνο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Την πολύ μεγάλη μου καλή μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast à l'Ελληνικά. Ελπίζω να έχεις περάσει ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό και ελπίζω να έχεις ξυπνήσει όμορφα σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θέλω εγώ αρχικά να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όποιον έχει τα γενέθλιά του σήμερα, καθώς επίσης χρόνια πολλά ή και συγχαρητήρια εάν γιορτάζει οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σε ανώτερα, keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με τον Σιντάρτα, είσαι καλά. Πάμε να πιούμε λίγο καφέ, να ξυπνήσουμε έτσι όλοι μαζί παρέα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 30, συγγνώμη, τους 17 μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου.

0: περίπτωση μπορούμε να πάρουμε και μια ομπρελίτσα μαζί μας, έτσι για να έχουμε σκία, αν σε περίπτωση που δεν έχει σκία είναι τόσο πολύ ζέστη έξω και θα είναι έτσι όλη την εβδομάδα, οπότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Για να δούμε τώρα τη λειτουργία των undergrounds, όπου η Central Line έχει λίγες καθυστερήσεις και επίσης ο σταθμός Chancery Lane είναι κλειστός και στα τρένα δεν σταματάνε. Λίγες καθυστερήσεις η Metropolitan Line μεταξύ των στάσεων Wembley Park and Baker Street. Λίγες καθυστερήσεις η Metropolitan Line επίσης μεταξύ των στάσεων Rickmansworth και Amersham και μεταξύ Rickmansworth and Chesham. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε τώρα την κίνησή μας στο δρόμο. Ξεκινάμε με τον M11 προς Greater London, έχει στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά, καθώς επίσης και προς το Nisden είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Για να δούμε πού αλλού έχουμε κίνηση. Ακόμη είναι και Δευτέρα, οπότε θα είναι λίγο μάλλον πιο ήσυχα τα πράγματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για το Λονδίνο μιλάμε. Λοιπόν, Α312 Church Road and Malby Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτάκια. M4 onto the Elevated Section προς Greater London είναι στα 20 λεπτά. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά. Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α13 Newway προς Canning Town στα 15. Α13 Dagenham στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Α2 Shuttles Hero προς Blackheath είναι στα 10 λεπτά. Α2 South East London στα 20 λεπτά καθυστέρηση. Α217 Wandsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10 λεπτά. Α3 West Hill προς Wandsworth είναι στα 10 λεπτά. Και τέλος Α316 Chetsey Road προς Twickenham στα 10 λεπτά. Αυτή λοιπόν ήταν η κίνησή μας και η λειτουργία των undergrounds και οι καιρικές μας συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο Δευτέρα και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχουν γίνει σαν σήμερα 6 Ιουλίου ανά τον κόσμο και για να δούμε πόσα από αυτά εμείς γνωρίζουμε. Και αν όχι, θα τα μάθουμε μαζί παρέα. Αντώνης Ρέμος Δευτέρα και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 371 π.Χ. όπου οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. Σημαντική συμβολή στη νίκη αυτή έχει ο Θηβαϊκός ιερός Λόχος υπό τον Πελοπίδα, καθώς επίσης και η παράταξη της λόξης φάλαγγας των Θηβαίων. Σαν σήμερα το 1348, παπική βούλα του Πάπα Κλήμη του Έκτου εκδίδεται κατά τη διάρκεια της Μαύρης Πανόλης, όπου οι Εβραίοι δεν φταίνε και ενθαρρύνει την προστασία τους. Σαν σήμερα το 1775 το Κογκρέσο εκδίδει την διακήρυξη των αιτιών και της αναγκαιότητας της ανάληψης όπλων, γραμμένη από τους Thomas Jefferson and John Dickinson, και απαριθμεί τα αμερικάνικα παράπονα, αλλά αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση ανεξαρτησίας. Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Thomas Jefferson και αποφάση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη. Σαν σήμερα το 1885, ο Λουί Παστέρ χορηγεί με επιτυχία ένα εμβόλιο κατά της λύσας των 9χρονων Τζόζεφ Μάιστερ, σώζοντας του στη ζωή. Σαν σήμερα το 1923, η Κεντρική Εκτελεστική Επιτροπή αποδέχεται τη Συνθήκη της Ένωσης που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 1922 και η Ρωσική Αυτοκρατορία γίνεται η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Και τώρα την θερινή την ώρα την κάνουμε πιο νωρίς. Μάρτι με Οκτώβρη. Σαν σήμερα το 1967 ξεσπά ο Νιγηριανός εμφύλιος πόλεμος, καθώς οι Νιγηριανές δυνάμεις εισβάλλουν στην αποσχιστική πολιτεία Μπιάφρα. Σαν σήμερα το 1970 η Καλιφόρνια ψηφίζει τον πρώτο νόμο περί διαζυγίου χωρίς υπαιτιότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, σαν σήμερα το 2015, την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σωστά. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές, για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1808 γεννιέται ο Johann Gustav Droysen, γερμανός ιστορικός γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλέξανδρου. Στον Droysen οφείλεται ο όρος ελληνιστικός. Σαν σήμερα το 1907 γεννιέται η Frida Kahlo, μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Diego Rivera. Και τέλος, σαν σήμερα το 1925 γεννιέται ο Bill Haley, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton, Αμερικάνος rocker, rock around the clock. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, το 1971 επιβιώνει ο Louis Armstrong, Αμερικάνος τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Σαν σήμερα το 1995 επιβιώνει ο Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας. Και τέλος, σαν σήμερα το 2019 επιβιώνει ο Γιάννης Σπάθας, Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές σαν σήμερα. 6 Ιουλίου ανά τον κόσμο και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 192 γεγονότα, 62 γεννήσεις και 50 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Αγάπιο Πού το πας και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με παγκόσμιες ημέρες που έχουμε σήμερα, για να δούμε τι γιορτάζουμε σήμερα. Πριν από αυτό πάμε να ακούσουμε Αγάπιο Πού το πας και επιστρέφουμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: Cycle parking requirements for new developments are misaligned with actual use and must be reformed in the upcoming London plan, City Hall has been told. Under the current version of the London plan, which was adopted in 2021 and sets the rules on development in the capital, one cycle parking space should be provided per studio or one bedroom flat, with 1.5 spaces needed for a two-person flat and two spaces for all other types of homes. The rules have been loosened until 2028 under a package of emergency measures designed to stimulate house building agreed by the Mayor of London and the government last year. This was done both to make projects more financially viable for developers and to reflect the increased use of bike hire schemes around London. Haringey Council has agreed to invest in specialist adult housing services as part of its plans to end homelessness in the borough. At a cabinet meeting on Tuesday, the 30th of June, the council approved plans to begin procurement of housing-related support for single adults with complex needs. The ambition is to deliver approximately 119 units of the accommodation, which will include specialist support for service users suffering from mental health conditions. Speaking on Tuesday the 30th, Tammy Hymas, Cabinet Member for Housing, argued that the alternative to implementing the scheme would be placing vulnerable residents in temporary accommodation or in privately rented homes, without the kind of specific and tailored support that enables people to go down that journey of recovery. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε στην παρέα μας για να δούμε την πρώτη παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Σε μια συμβολική και στρατηγική κίνηση, η Γενική Συνέλευση του ΙΕ ανακήρυξε την 6η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την αταλάντευτη δέσμευσή της στην Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η απόφαση αυτή, διαποτισμένη από το πνεύμα της διεθνούς αλληλεγγύης, αναγνωρίζει το βαθιά ριζωμένο πρόβλημα της αγροτικής φτώχειας και την ανάγκη αντιμετώπισης τους ως προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρύτατων στόχων της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ατρώντας από μια σειρά παγκοσμίων διακηρύξεων και ψηφισμάτων, από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έως το πρόγραμμα δράσης της Άντις Αμπέμπα, η θέσπιση της Παγκόσμιας ημέρας αγροτικής ανάπτυξης υποδιώκει να ρίξει φως στη ζωή και τους αγώνες εκείνων που καλλιεργούν το έδαφος, συγκομίζουν τα θαλάσσια προϊόντα και φροντίζουν τη γη στις αγροτικές περιοχές του κόσμου. Επιδιώκει επίσης να αναδείξει το δυσανάλογο βάρος της φτώχειας, της πείνας και του αποκλεισμού που φέρουν οι αγροτικές κοινότητες, ιδίως οι γυναίκες, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι νέοι, τον οποίο η ορθεκτικότητα παραβλέπεται συχνά, και τονίζει και να τονίσει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι ομάδες της αγροτικής ανάπτυξης στην επισητιστική ασφάλεια και την οικονομική διαχείριση, συζητώντας την ενδυνάμωση του μέσω της πρόσβασης της γης, της αξιοπρεπούς εργασίας και της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, υποστηρίζοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει την παραδοσιακή γνώση, την ισότητα των φύλων και την ψηφιακή ένταξη. Η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης στοχεύει σε μια μελλοντική κατάσταση στην οποία αγροτική ευημερία δεν θα είναι πλέον ένα άπιαστο ιδανικό, αλλά ένα κοινό παγκόσμιο επίτευγμα. Η σημασία της αγροτικής ανάπτυξης με αριθμούς. Το 80% των φτωχότερων ανθρώπων στον κόσμο ζει σε αγροτικές περιοχές και κερδίζει λιγότερο από 2,15 δολάρια την ημέρα. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν οξία, πολυδιαστάτη φτώχεια, πάνω από τους μισούς είναι παιδιά. Ο μισός αγροτικός πληθυσμός δεν έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Οι οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις παράγουν το 80% των τροφίμων παγκοσμίως. Οι γυναίκες αποτελούν το 43% του αγροτικού εργατικού δυναμικού, αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια όσο αφορά την πρόσβαση στη γη, την πίστοση και στην τεχνολογία. Οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κλίματος, υποφέροντας από ξηρασίες, πλημμύρες και ακραία ζέστη. Και τέλος, το 2024 το 83% των κατοίκων των αστικών περιοχών χρησιμοποιούσε το διαδίκτυο, έναντι κάτω από 50% στις αγροτικές περιοχές. Και οι ανώτερο προκλήσεις απαιτούν επενδύσεις ώστε να μην μείνει κανείς πίσω. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν αγροτικής ανάπτυξης. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο τρόπος που παίρνουμε περισσότερο από τα φαγητά μας. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν αγροτικής ανάπτυξης, και το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr / World Days. Πάμε εμείς να ακούσουμε τον Απόν Καντάδα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθηκών, τη λειτουργία των undergrounds και την κίνηση, καθώς επίσης και το Μάκη Ακουμή με το Sports News, για να δούμε τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και τι να αναμένουμε αυτή τη εβδομάδα που μας έρχεται, είναι και το FIFA τώρα εκεί πέρα, είναι. Παντού, πάντα όλα, τα πάντα αυτή τη στιγμή είναι ποδόσφαιρο. Απόν λοιπόν Καντάδα και επιστρέφουμε εμείς επίσης στην παρέα μας.

0: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την δεύτερη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες. Ο πυρός θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 17 και μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 22 αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα έρθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 31 και θα παραμείνουμε στους 31 μέχρι και το απόγευμα, όπου μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και αρκετές ζέστες σήμερα, οπότε καλό είναι να παίρνουμε ένα νερό μαζί μας 100% ή να μην ξεχνόμαστε να είμαστε hydrate σήμερα. Η λειτουργία των undergrounds έχει ως εξής, με την Central Line να έχει λίγες καθυστερήσεις και τον σταθμό Chancery Lane να είναι κλειστός. Η Metropolitan Line να έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Wembley Park και Aldgate. Η Piccadilly Line δεν έχει service μεταξύ των στάσεων Heathrow Terminal 1, 2, 3 προς Heathrow Terminal 5, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Κινήσεις στο δρόμο έχει ως εξής, με τον Α13 και Dagenham με traffic return to normal. M11 προς Greater London στα 15 λεπτά. Ο North Circular Road προς το Bowes Park έχει 15 λεπτά καθυστέρηση, ενώ προς τον East δεν είναι ακόμη στα 10. Α4020 Exbridge Road προς Southall είναι στα 10 λεπτά. M4 onto the Elevated Section προς Greater London στα 20 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping στα 15. Α13 Newham προς Canning Town στα 10 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham στα 15. Α3 Westhill προς Wadsworth στα 10. Και τέλος Α308 προς Sunbury Road προς Hampton Court Road. Α308 Hampton Court Road προς Hampton Court είναι στα 10 λεπτά καθυστέρηση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα την Ευαγγελία Ένα Νερό και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Mike Κουμί και τα Sports News.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να πούμε λοιπόν τον γρίφο μας. Έφτασε η ώρα του γρίφου. Και πάμε να τον ακούσουμε προσεκτικά. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει, να είσαι έτοιμος. Η πλάτη της είναι ξύλινη και η κοιλιά της έχει τρίχες. Τι είναι? Πολύ εύκολος ο γρίφος μας σήμερα. Έτσι, να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα χαλαρά, όμορφα, ωραία. Η πλάτη της είναι ξύλινη και η κοιλιά της έχει τρίχες. Για να δούμε λοιπόν τι είναι η σωστή απάντηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Clyde δική μου. Και επιστρέφουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τις υπόλοιπες παγκοσμίους ημέρες που έχουμε σήμερα. Είδαμε την ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε ακόμη δύο παγκόσμιες ημέρες. Για να δούμε ποιες είναι. Για την ώρα, Clyde, δική μου, και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε για την παγκόσμια ημέρα, για την επόμενη παγκόσμια ημέρα που υπάρχει σήμερα, η οποία είναι η Παγκόσμια ημέρα Ζωνόσων, World Zoonosis Day. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και της Διεθνούς Εταιρείας Μολυσματικών Ασθενειών. Θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Η ζωονόση είναι μολυσματικές ασθένειες του ανθρώπου που προκαλούνται από ένα παθογόνο που μπορεί να μεταπηδήσει από τα σπονδυλωτά ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Οι περισσότερες μολυσματικές ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο έχουν ζωονοσογόνο προέλευση. Ορισμένες, όπως ο HIV, έχουν εξελιχθεί σε ασθένειες που αφορούν τον άνθρωπο, ενώ άλλες εξακολουθούν να μεταδίδονται συστηματικά από μη ανθρώπους σε ανθρώπους. Ο κατάλογος των ζωονόσων είναι εξαιρετικά μακρύς. Στις συνήθειες ζωονόσους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο άνθρακας, η γρίπτη των πτηνών, η βρουκέλωση, ο μεσογειακός πυρετός δηλαδή, η νόσος εξονύχων γαλής, η νόσος τσάγκας, ο COVID-19, COVID-19, σύμφωνα με κάποιους ισχυρισμούς λοιπόν, διάφοροι τύποι εγκεφαλίτιδας, η αιμορραγική πυρετή, έμπολα, δάγκυος πυρετός και άλλοι, η λέπρα, η βορυλίωση, νόσος του Lyme, η λύσα, σοβαρό ξενοπνευστικό σύνδρομο SARS, γρίπη των χείρων, τοξοπλάσμωση, του λαρεμία, πυρετός του κουνελιού δηλαδή, πυρετός του δυτικού νείλου, νόσος του ιού Ζίκα και πολλές άλλες. Νομίζω είχαμε και κάτι με τις αγελάδες ένα χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, κάπου. Και των πτηνών, κάτι και με τα πτηνά είχαμε. Ναι, αυτά. Οι ζωονόσοι λοιπόν μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αέρα, της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ενός ζώου, όπως το σάλιο, το αίμα, η βλένα και άλλα πολλά, της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα, επιφάνειες σε περιοχές όπου ζουν ζώα, της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων, της κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή μέσων ειδών φορέων. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από ζωονόσους, όπως αγρεργάτες, φύλακες ζωολογικών κήπων, άτομα που ζουν σε ημιαστικές περιοχές, άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό κτλ. Ο καθένας μπορεί να μολυνθεί από μία ζωονόσο, γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται προφυλάξεις. Οι μέθοδοι πρόληψης για τις ζωονόσους εξαρτώνται από τον παθογόνο και τον τρόπο μετάδοσή τους. Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των ζωονόσων περιλαμβάνουν καθαρισμό των χεριών σε κάθε περίπτωση, αποφυγή δαγκωμάτων και γρατζουνιών από ζώα, πρόληψη των τσιμπημάτων από κουνούπια, τσιμπούρια και ψήλους, καλό πλήσιμο όλων των φρέσκων προϊόντων και σωστό μαγείρεμα του κρέατος, των ψαριών και των αυγών, εμβολιασμός κατά των ζωονόσων που είναι κοινές σε μία περιοχή και εμβολιασμός των κατοικιδίων. Η Παγκόσμια λοιπόν ημέρα ζωονόσων γιορτάζεται στις 6 Ιουλίου προς τιμή του εμβληματικού Γάλλου μικροβιολόγου Λουί Παστέρ, ο οποίος χορήγησε το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας, μια θανατηφόρας ζωονόσου, την ημέρα αυτή του 1885. Ο εμβολιασμός αυτός βοήθησε να σωθεί η ζωή του 9χρονου Ζωζεύ Μεστέρ, ο οποίος θα ζήσει άλλα 55 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Παστέρ, ο Λουί Παστέρ, ήταν ένας πολύ σημαντικός βιολόγος, μικροβιολόγος, καθώς επίσης και η τεχνική Παστέρ έχει πάρει το όνομά του χάρη σε αυτόν. Την Παγκόσμια ημέρα την έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr/worlddays, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς στην ιστοσελίδα, εάν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση. Ο γρίφος μας τώρα, πάρα πολύ εύκολος μπορώ να πω, έχει ως εξής: η πλάτη της είναι ξύλινη και η κοιλιά της έχει τρίχες. Αντικείμενο φυσικά, η πλάτη της λοιπόν είναι ξύλινη και η κοιλιά της έχει τρίχες. Αντικείμενο, τηλέφωνο επικοινωνίας 02-08-346-3345. Μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-6611-033. Πάμε να μην ακούσουμε την Ελένη Φουρέιρα, «Δεν κάνω εγώ για σπίτι».
δεν κάνει κοπέλα για σπίτι. Και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας. Όσο εσύ σκέφτεσαι τον γρίφο εκεί πέρα, θα επιστρέψουμε στην παρέα μας με την τελευταία ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, καθώς επίσης και την κίνηση και τη λειτουργία των Undergrounds από εμένα. Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι, και επιστρέφουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε έτσι γρήγορα πίσω στην παρέα μας, καθώς θέλω το επόμενο τραγουδάκι να το αφιερώσω στα παιδιά της κυρίας Νίκολαου, στα αγόρια της, στα παιδιά της, στα εγγόνια της και τα παιδιά της. Να τα χαίρετε, να είναι πάντα υγιέστατα, ό,τι καλό και ό,τι καλή σταδρομιά τους ευχόμαι και εγώ από με τη δική μου τη σειρά. Κύριο Νικολάου μου, να τους χαίρεσαι, τα αγόρια σου εκεί πέρα. Έτσι όπως είσαι, Γιώργος Κακοσέος, και επιστρέφουμε εμείς πίσω.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την τελευταία μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε στους 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Το μεσημέρι θα έρθουμε στους 27 και μετέπειτα στους 31 και θα παραμείνουμε στους 31 μέχρι και το απόγευμα, που μετέπειτα θα πέσουμε στους 28 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια, ζέστη, πολύ ζέστη. Καλό είναι να πίνουμε αρκετό νερό σήμερα, να ενυδατώνουμε το σώμα μας με νερό και αντιλιακό φυσικά. Και όσο πιο συχνά μπορούμε να στεκόμαστε κάτω από σκιερό μέρος σε περίπτωση που βγούμε έξω σήμερα. Η λειτουργία των undergrounds τώρα φαίνεται όλα να έχουν good service, μάλιστα. Και η κίνησή μας τώρα, M11 προς Greater London είναι στα 10 λεπτά, ο North Circular Road έχει 10 λεπτά καθυστέρηση καθ' όλη την διάρκεια του, Α312 Church Road and Matley Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά, στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον M4 onto the Elevated Section προς Greater London. Α40 Westway προς Paddington είναι στα 10 λεπτά, Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Για να δούμε πού αλλού έχει κίνηση. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 10. Και τέλος Α3 West Hill προς Wadsworth στα 10 λεπτά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε και για την κίνηση και για τη λειτουργία των undergrounds και για τις καιρικές μας συνθήκες. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι ωραίες οι καιρικές μας συνθήκες, λίγο επικίνδυνες. Καλό λοιπόν είναι να πίνουμε νεράκι. Το επόμενο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Να είσαι εκεί, το αφιερώνω στον κύριο Δημήτρη, που το μας ζήτησε κιόλας. Ελπίζω να το απολαύσετε, κύριε Δημήτρη μου. Δικό σας το επόμενο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Να είσαι εκεί, και επιστρέφουμε.

0: Morning Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Επιστρέψαμε.

0: Νικολάου, την κυρία Νευσταθία και την κυρία Μέρη Ιωάννου που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν την βρήκες τη σωστή απάντηση σήμερα, δεν πειράζει, θα υπάρξει και επόμενη ευκαιρία. Μην μου στεναχωρίασαι, μην τα βλέπεις όλα σκούρα. Ελπίζω να απολαύσεις λοιπόν την ημέρα σου σήμερα. Θα πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία με την Λένα Βγαρά παρέα και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας για να πούμε τα παπάι μας. Αρχικά όμως θα πάμε να ακούσουμε την Ευαγγελία με την Λένα Βγαρά και επιστρέφουμε εμείς εδώ πίσω.
1: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture, all in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αρέα. LGR 103,3.
1: Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να πέρασες όμορφα σήμερα μαζί εδώ στην παρέα μας. Άκουγες London Greek Radio 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast αλλά ελληνικά. Ελπίζω να έχεις μια όμορφη ημέρα. Θέλω να συνεχίσεις να είσαι συντονισμένος, καθώς αμέσως μετά έρχεται ο κύριος Βασίλης Παναγής με το Meet Mornings από τις 10 μέχρι και τις 1. Καλή εκπομπή, εύχομαι στον κύριο Βασίλη. Ραντεβουδάκι εμείς θα δώσουμε αύριο από τα 8 το πρωί εδώ στο London Greek Radio. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!
0: This is LGR, London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: Τι κάνει. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και ο καιρός μας σήμερα και πάλι είναι ανεβασμένος. Θα το δούμε αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Μείνετε μαζί μας. 25 βαθμοί προς το παρόν και θα ανέβει σήμερα μέχρι 31 βαθμούς, κυρίες και κύριοι. Ωραία, λοιπόν, καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε προς το παρόν η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς και ο ήλιος είναι μαζί μας. Παραμένει μαζί μας και ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, παρακαλώ. Γύρω στις 2 θα είναι στους 31 βαθμούς. Και οι πέτρες που λέμε. Και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα δύσει ο ήλιος απόψε στις 9 και 19 λεπτά, με τη θερμοκρασία να είναι ακόμα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου και δεν θα έχουμε φεγγαράκι απόψε. Καλημέρα σε όλους που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν αν θα έχουμε φεγγάρι ή όχι, ιδιαίτερα στην κυρία Άννα. Θα ξημερώσουμε το καλό αύριο 4 και 52 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, κυρίες και κύριοι, αυτή η εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει πολύ ψηλά μέχρι και 32-33 βαθμούς και θα συνεχίσει και την άλλη εβδομάδα το ίδιο ψηλά. Αυτά. Λοιπόν, προετοιμαστείτε, νεράκια να κουβαλάμε, καπελάκια, ομπρελίτσες και υποσκιάν όσο το δυνατό πιο πολύ, παρακαλώ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να δούμε και τα έντυπα όπως κάνουμε πάντα. Τώρα όμως έχουμε διαφημιστικά. Να περάσουμε να τα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Ζέστη, ζέστη, αλλά θα την αντέξουμε, θα περάσει και αυτό. Και πάμε να δούμε λιγάκι τα έντυπα, κυρίες και κύριοι, κυπριακά έντυπα καταρχήν. Για απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων ερευνάται πρώην βουλευτής. Το χρονικό της υπόθεσης, δύο λειτουργούς επιθεώρησης, διόρισε αρχή κατά διαφθοράς. Επίδοξο ληστής Χρυσοχοΐου χτύπησε με πιστόλι τον ιδιοκτήτη και τον τραυμάτισε στο κεφάλι. Ξυλοδαρμός στην Αγία Νάπα δεν βλέπει κίνητρα μίσους η αστυνομία πίσω από το περιστατικό. Κίτρινη προειδοποίηση ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Λόρης Κυριάκου για Σεραφείμ. Ένας άνθρωπος που έβαζε πρώτα το συμφέρον της Ομόνοιας και όχι οτιδήποτε άλλο. Πιέρο Σωτηρίου και Μαρία Κορτζιά, η γονιακή απόδραση στην Μύκονο. Καλά να περνάνε. Προβλήματα με την τηλεόραση, το Υφυπουργείο Καινοτομία ενημερώνει τι να κάνετε. Και ο κάτω, βασανισμοί στην Πύλα. Απέρριψε ως πρόωρο το αίτημα του 48χρονου για κατάχρηση διαδικασίας. Άφαντες Σάρα και Κατάρ, μάρτυρες σε υπόθεση κακοποίησης εναντίον του πατέρα των αδελφών τους. Και ο κάτω, στα χακί η νεοσύλλεκτη της 2026 ΕΣΟ, τι πρέπει να έχουν μαζί τους. Ξυλοδαρμός Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα, με σουηδικά διαβατήρια οι τρεις συλληφθέντες, καταζητείται και τέταρτος. Ατύχημα, λέει ο Οκυπή Τοσμίνος Κατσαρίδων στην πόρτα του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Και ο ξυλοδαρμός στην Αγία Νάπα, κακοποίηση της τεχνητής επιτροπής και αυστηρά μηνύματα εν χιουρμάν. Αυτά. Λοιπόν, ωραία. Πάμε στα τραγούδι και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα ελληνικά έντυπα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πολύ ωραία. Για να πάμε να δούμε εδώ πέρα στην Αττική, τα ελληνικά έντυπα βλέπουμε, στην Αττική το τοξικό νέφος από τη φωτιά, τι πρέπει να κάνετε με τα κλιματιστικά και τα σωματίδια. Και πάμε παρακάτω για να δούμε εδώ. Παπασταύρου, χάνουμε έως και 70% του νερού στα δίχτυα. Από τις 100 σταγόνες κρατάμε μόνο 30. Thriller για την εξαφάνιση του Yu Ding. Το κινητό δίνει στίγματα από την Ευβρυτανία μέχρι την Μυτιλίνη. Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη, ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς. Και λίγο πιο κάτω εδώ για να δούμε. Ξυλοκόπησε άκρη άντρα μέσα σε ιατρείο στο Χαϊδάρι όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό. Κύριε, λέει σου. Του έκανε παρατήρηση, λέει, να μιλά πιο σιγά στο κινητό και τον ξυλοκόπησε. Κύριε, λέει σου. Καιρός, έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας. Ποιες περιοχές θα δουν σε εισαγωγικά σαραντάρια. Ο πόλεμος των αντικυκλώνων πάνω από την Ευρώπη. Αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες παντού. Και πιο κάτω εδώ το Μουντιάλ 2026, όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστιχο Χάλαντ, το στιγμιότυπο που έγινε viral. Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Και λίγο πιο κάτω, η μυθιστορηματική ιστορία του Φαλαρίν Μπαλογκάν, που για χάρη του η FIFA έσβησε κόκκινη κάρτα. Πώς έγινε Αμερικανός κατά λάθος. Δημοσκόπηση, προβάδισμα 9,5 μονάδων για Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για εκλογές στην Ελλάδα, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη Πασόκ και Καριστινού για την τρίτη θέση. Λίγο πιο κάτω, ξύλο ξύλο σε εμφάνιση στα μάτια γονίδι. Βγάλε τον έξω, ρε, βγάλε τον έξω. Λοιπόν, τα πιο τρελά περιβαλλοντικά σχέδια από την κατασκευή φράγματος στην Μεσόγειο έως την δημιουργία ενός δεύτερου φεγγαριού. Καλημέρα θέλω να πω στον αγαπητό ακροατή τον Δημήτρη τον Μορφίτη. Ευχαριστώ Δημήτρη μου για το τηλεφώνημά σου. Βεβαίως ο Αντωνάκης μας είναι ένα καλό παιδί και πολύ δημιουργικός και έχει όρεξη για μάθηση. Μπράβο του, πάει καλά, συγχαρητήρια, τα ελληνικά του καλυτερεύουν. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, αγαπητέ φίλε, και να αφιερώσουμε στον καλό τον φίλο μας τον ακροατή τον Δημήτρη Μουρφίτη το επόμενο τραγούδι και όλα μας τα τραγούδια αυτά. Σε λίγο θα δούμε και λιγάκι μετά το ελληνικών και τα διεθνή νέα. Προς το παρόν, μετά το τραγούδι έχουμε τις ειδήσεις και μετά θα δούμε και τα διεθνή νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα διεθνή νέα. Ο πρίγκιπας Χάρι θα μείνει μόνος του στο παλάτι του Buckingham κατά την επίσκεψή του στη Βρετανία. Συναγερμό στη Γερμανία, δύο νεκροί μετά από πυροβολισμούς στο Offenburg. Ωραία. Τα είπα καλά. Λοιπόν, πιο κάτω. Βενεζουέλα. Έφαγα κέτσαπ και τυρί, λέει, είπε η 12χρονη που παρέμεινε παγιδευμένη 32 ώρες. Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει διεθνώς για την αρχιτεκτονική του, κηδεία Αλή Χαμενεή στην Τεχεράνη, η νεκρική πομπή απόν ο Μαντζάμπα Χαμενεή. Στην Γαλλία, κλοπή κοσμημάτων αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων από το μουσείο La Ligue. Και εδώ το ΝΑΤΟ, ποια θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 νεκροί σε 9 ρωσικά πλήγματα. Ενσωμάτωση ή συνέπειες. Η Κίνα πιέζει τις μειονότητες με ένα σαρωτικό νόμο. Τουλάχιστον 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν θύματα δουλείας από τους Ολλανδούς. Στην Τουρκία, πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πληροφορίες για συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Στην Καλιφόρνια, ο σύζυγος της Νάνσι Πελόζη αντιμέτωπος με κατηγορία για τροχαίο με εγκατάλειψη. Άνδρας που ισχυρίζεται ότι έχει το μικρότερο ΠΕΟΥ στον κόσμο προγραμμάτισε επέμβαση αύξησης μεγέθους με τη βοήθεια του κόσμου. Μάλιστα. Ωραία. Νότια Ευρώπη. Φωτιές σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, η ξηρασία και ο καύσωνας δυσχεραίνουν τις συνθήκες. Ο Εμμανουήλ Μακρόν θα επισκεφτεί τη Συρία, ο στόχος του ταξιδιού. Πιο κάτω, Παγκόσμια Ομοσπονδία ανέστειλε τη συμμετοχή του πρωταθλητή Βλαντίμιρ Γκράμινγκ. Στο Ιράν, τρεις γη του Αλή Χαμενεή στην κηδεία του. Καμία εμφάνιση του διατόχου του Μαντζάμπα. Ο Τραμπ προσπαθεί εκ νέου να καθυστερήσει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τζιν Κάρολ. Ο πόλεμος σε εισαγωγικά του κλιματισμού συνεχίζεται στην Ευρώπη. Και στη Νέα Υόρκη τουλάχιστον 8 τραυματίες από πυροβολισμούς, μεταξύ των 4 παιδιά, δυστυχώς. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν τα διεθνή νέα. Για να δούμε, ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 11 λεπτά μετά τη μία στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και θα δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις, για να ενημερώσουμε εσάς τους καλούς φίλους ακροατές.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα και πάλι, καλοί φίλοι ακροατές και καλή εβδομάδα. Έχουμε ανακοινώσεις για σας και η πρώτη ανακοίνωση είναι για την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, όπου η κοινότητα Αποστόλου Βαρνάβα σας προσκαλεί σε barbecue σουβλάκι που θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Παναγίας στο Wood Green, αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Και όλοι είστε ευπρόσδεκτοι, σας περιμένουμε, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της κοινότητας. Και πριν προχωρήσω παρακάτω να πω καλημέρα, αν μας ακούει η κυρία Άννα Κατριβερτσί. Εάν μας ακούει, την ψάχνει η φίλη της Εύα. Εάν μας ακούει η κυρία Άννα Κατριβερτσί ή κάποιος που γνωρίζει αυτήν, ας μας πάρει τηλέφωνο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, που υπάρχει, που βρίσκεται και όλα αυτά, να ενημερώσουμε την κυρία Εύα που την ψάχνει. Καλή σας ημέρα και πάλι. Τραγουδάκι.
1: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο
3: ακούτε
2: του Λονδίνου.
3: Το Βασίλη Παναγή.
2: Στο London Greek Radio.
3: Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Ακούστε ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μας. Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ώρα 9 έως τις 11 προμεσημβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και θα μνημονευθούν οι κεκοιμημένοι προσφυλής μας ομογενείς, οι οποίοι αναπαύονται εκεί και αλλού. Μπορείτε να προσέλθετε έγκαιρα και να φέρετε τα ονόματα των κεκοιμημένων οικειών σας και κόλυβα, εάν επιθυμείτε, αν θέλετε. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 11 Ιουλίου, στις 9 το πρωί έως τις 11 προμεσημβρίας, στο παρεκκλήσιο του κημητηρίου του New South Gate. Αυτά. Και συνεχίζουμε 30 λεπτά μετά τις 11. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων θα είναι στις 12 το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

LGR λοιπόν, και ακόμα μια ανακοίνωση για σας, για ενημέρωση κυρίες και κύριοι, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival BCF 26 θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κυπριακό Κοινωτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London, N22 5HJ. Θα αρχίσει 10 η ώρα το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο. Entries will be free starting at 10 o'clock in the morning until 7 p.m. at the Cypriot Community Center, the third Bicommunal Cypriot Festival, 4th of October, Sunday, 4th of October 26. Αυτά. Λοιπόν, και προχωρούμε περισσότερα φυσικά, θα σας πούμε αργότερα. Προχωρούμε παρακάτω. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες. Θέλω να πω καλημέρα σε όλους εκεί, την Επιτροπή και τον, τους ιερείς και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί της Εκκλησίας, στην κοινότητα του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον, όπου χθες βρεθήκαμε εκεί σε μια θαυμάσια εκδήλωση. Ήτανε εκεί στους χώρους της Εκκλησίας με πολλή διασκέδαση, πολλή μουσική, φαγητό, με χορούς. Ενθουσιάστηκα, οι χοροί από τα παιδιά καταπληκτικοί, μπράβο τους, συγχαρητήρια σε όλους τους ηθήνοντες εκεί. Ήταν εκεί και η νέα δήμαρχος του Enfield, της οποίας μιλήσαμε, μας έδωσε και μία σύντομη συνέντευξη. Ήταν ο αντιδήμαρχος του Enfield, ήταν ο Γιώργος ο Σάβα, ήταν πολλοί άλλοι παράγοντες, μεταξύ αυτών και ο κύριος Μελής Ούρης, που θέλω πολύ να τον ευχαριστήσουμε και πάλι, που πάντοτε βοηθά σε έτσι περιπτώσεις. Είχε εκεί περίπτερο με δύο κοπελιές με τις οποίες μιλήσαμε και μας έδωσαν πληροφορίες για τους δύο οίκους ευγυρίες, Αναστάσια Λόκ και Autumn Gardens. Και επίσης να πω, για να δω, νομίζω ότι έχω και τα ονόματα των κοριτσιών, αν δεν απατώμε. Για να δούμε αν τα βρω κάπου εδώ, γιατί μου τα δώσανε τα ονόματα τους, πολύ ευγενικά, πολύ ευγενικά κορίτσια λοιπόν, και έδιναν πληροφορίες για τους δύο οίκους ευγυρίας. Είναι η Φανή Σκόργη, η Φανή Σκόργη ήταν η μία κοπελιά, και η άλλη η Ντόρις Μπερντούφη. Ντόρις Μπερντούφη και Φανή Σκόργη, και μιλούσαν και καταπληκτικά ελληνικά καθώς και αγγλικά τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι κάνανε και το πάρτι τους εκεί στο Autumn Gardens, το barbecue party, το Σάββατο, που βρεθήκαμε και εμείς και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μελή και την κυρία Αναστασία Ούρης, πάντοτε για την προθυμία τους, πάντοτε για την στήριξή τους. Λοιπόν, επίσης να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο LGR που το κάλυψε, και στο Hellenic TV που πήρε εικόνες και ήχους και θα τους μεταδώσει πολύ σύντομα. Να χαιρετήσω εντωμεταξύ και τον Dr. Βασίλη Μαύρου και τον Βαρόση Leftings and States, που είναι και αυτοί χορηγοί μας και μας βοηθούν πάντοτε. Καλή εβδομάδα και πάντα καλές δουλειές να έχουν. Και έχω ένα θαυμάσιο τραγούδι εδώ, το οποίο θέλω να χαρίσω σε όλους όσους προανέφερα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Μαρία Αναματερού, και προχωράμε. Θέλω να σας πω για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο στο Θέατρο Τέχνης που θα αρχίσει την Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 18:30 με την ανύψωση της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το θέατρο, όπου θα γίνει και σύντομη ομιλία από τον Άρη Ευγενίου. Και στο θέατρο μέσα στις 7 η ώρα αρχίζουμε, όπου ο κύριος ομιλητής είναι ο κύριος, ο ντόκτορ Κυριακός Κούρος, ο αξιότιμος πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στο Λονδίνο. Επίσης σύντομο χαιρετισμό από τον Θεόδωρο Θεοδόρου του Λόπι Σάιπρους, καθώς και από τον νέο πρόεδρο της ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, Σάβα Γεωργίου. Θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα presented by Βασίλης Παναγής, featuring music and songs by Κάτ Νεοκλέους, Γιώργος Γεράσιμος, Μακάριος, Άνδρος Σταύρου and Phil Ryan. Βασίλης Παναγή, Λούση Κριστοφή Κρίστη, Πάνο Σαβίδης and Lee Michaels θα διαβάσουν ποίηματα, θα παγγείλουν ποίηματα. Award-winning author Σούλα Χριστοδούλου will talk about her book The Summer Will Come.

0: Επίσης θα δείξουμε δύο βίντεο κλιπς, ένα από τον Γιώργο Ηράσιμο και το δεύτερο από τον Steve Constantine για την Κύπρο. Την Τρίτη θα έχουμε θεατρικό έργο της Μαρίας Γεωργίου, Sundown, αυτός είναι ο τίτλος, και επίσης μουσική από τον Phil Ryan. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα προβάλλουμε την ταινία The Story of the Green Line σε σκηνοθεσία του Πανίκου Χρυσάντου. Την Πέμπτη θα έχουμε το θεατρικό έργο 74 by Χρυσάντη Λιβαδιώτης, Σεμπαστιάνο Μαρκουές Λοπές, directed by Μικαέλα Λιβαδιώτης. Και την Πέμπτη την ίδια μέρα ο Πάνος Σαββίδης μαζί με τον Δημήτρη Ανδρέας θα διαβάσουν το έργο του Κώστα Λούις. It will be a rehearsed reading of a new play by Kostas Louis, The Brixton Gang, performed by Panos Savidis and Dimitri Andreas. And Friday 24th, Stella's Letter by George Evgeniou with Peter Costa and Lucy Christophe Christie. Επίσης, ο harpist poet Ricardo Gurbello θα είναι στο πρόγραμμα το Σάββατο 25 Ιουλίου. A theatrical performance by Maria Georgiou play The Sundown and the hilarious comedian Christoph Epaminondas. It will take part as well. Και την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 5 ώρα θα έχουμε το εξής πρόγραμμα. Award-winning writer and editor Alex Christofi will talk about his book Cypria and presented by Dr. Marin Panagi will host. Επίσης θα έχουμε μουσική ποίηση με τον Βασίλης Παναγής, Γιώργος Γεράσιμος, Έλενα Χατζιευξέντη και Dr. Γιώργος Νικολάου. Poetry by Banos Savidis, Lucy Christofi, Mary Spirou, Peter Toli and more artists to be confirmed. Επίσης, την Κυριακή θα δείξουμε, θα προβάλλουμε τον ντοκιμαντέρ Cyprus July 1974 by Leonidas Loizidis and the other documentary When You Cannot by Dasula Hajigiani, 15 minutes documentary about the Church of Agios Haralambos in occupied Condea in Cyprus. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι όλα όσα προγραμματίζουμε για την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο εκεί στο Θέατρο Τέχνης που αρχίζει Δευτέρα 20 Ιουλίου μέχρι Κυριακή 26 Ιουλίου. Ωραία, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε και άλλες λεπτομέρειες και να μάθετε για τους συμμετέχοντες μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του Θέατρου Τέχνης, κυρίες και κύριοι, η οποία ιστοσελίδα έχει ως εξής: www.theatrotechnis.com/watch-on/cyprus_week2026. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε 11 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Πάμε εδώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Να χαιρετήσουμε και την κυρία Χαραλαμπία που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Χαραλαμπία μου. All the best. Εύχομαι όλα τα καλά. Και για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας. Να μην το ξεχνάμε. Καινούριο τραγούδι λοιπόν, το οποίο θα ήθελα να χαρίσουμε σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια. All the boys and the girls at the Cleaners Unite, and thank you very much for your services. The same for Asteria and for Mr. Yorgos Arnautis. Good morning to you. Have a good week ahead. And να πω hello στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις εκεί στο Mom's Bistro και στο Roger Greg, και να χαιρετήσω επίσης τον Πανίκο εκεί στο Δημητρίου in English. Να πάω λίγο πιο κάτω, να χαιρετήσω όλους εκεί στο Λούτσια, όπου χθες απολαύσαμε τον καφέ μας μαζί με τον φίλο μου τον Πέτρο τον Μπόρακο και περάσαμε ωραία. Χαιρετώ λοιπόν τον Θανάση και τον Γιάννη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Απέναντι είναι και το YNS. Καλή σας ημέρα στα παιδιά όλα εκεί. Να πω καλημέρα στο Κουζίνα Express και καλή εβδομάδα σε όλη την ομάδα, στον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί. Να πω καλημέρα στο Taste of Cyprus, τον φίλο μου τον Μόντι και τα υπόλοιπα μέλη εκεί, τα κορίτσια και τα αγόρια. Χαιρετώ και τους αμώνες, τους τακτικούς εκεί, τον Σαββάκη, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Κρίς, τον κύριο Παντελή, τον Ανδρέα. Χαιρετώ όλη την ομάδα εκεί. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους, να είστε πάντα καλά. Και να τους χαρίσουμε το τραγούδι της εβδομάδας, Μιχάλης Χατζιάννης λοιπόν, και όλα μαγικά, Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα συζητήσουν το Κυπριακό με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγί Πέρτογαν, κατά τη μεθαυριανή συνάντησή τους στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, με την αναφορά ότι οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν με τον Ταγί Πέρτογαν την υλοποίηση της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας και την κατάσταση στην περιοχή, με έμφαση στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες υπό την ηγεσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία αποτελούν στρατηγικούς εταίρους, ότι η σχέση τους εδράζεται στη Συμφωνία Σύνδεσης του 1963 και ότι αυτή η συμφωνία παρέχει το πλαίσιο για στενότερους πολιτικούς δεσμούς και οικονομική ολοκλήρωση. Αναμονή να ολοκληρώσουν το έργο τους οι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές για την υπόθεση κράτους μαφία, συνέστησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης, προσθέτοντας ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει πλήρης διερεύνηση μακριά από κάθε παρέμβαση. Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί σύγκρουσης συμφερόντων για τον διορισμό και του νέου ποινικού ανακριτή Ηλία Αναγνωστόπουλου, καθώς φαίνεται να είναι ο δικηγόρος του Ταλ Ντίλιαν, ο κ. Λεντιμπιώτης ανέφερε ότι η υπόθεση του Μαύρου Βαν δεν περιλαμβάνεται στα θέματα που εξετάζονται. Πρόσθεσε ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας της αρχής κατά της διαφθοράς και δεν θα αποτελέσει αντικείμενο της διερεύνησης των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι είναι επικίνδυνο να προκαταλαμβάνεται δημόσια το αποτέλεσμα μιας ανεξάρτητης έρευνας, να απαξιώνονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και να δημιουργούνται άδικες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών και μικροκομματικών συμφερόντων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ο κύριος Αναγνωστόπουλος θα διοριστεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού. Τρία άτομα με σουηδικά διαβατήρια συνέλαβε η αστυνομία για την επίθεση κατά Τουρκοκύπριου 47 ετών στην Αγία Νάπα. Οι τρεις συλληφθέντες ηλικίας 18 ετών και με καταγωγή από Αλβανία, Χιλή και Ιράκ παρουσιάστηκαν το μεσημέρι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμχώστου για έκδοση διαταγμάτων προσωποκράτησής τους. Για την υπόθεση καταζητείται και τέταρτο άτομο, το οποίο έχουν ήδη αναγνωρίσει τα μέλη της δύναμης. Ο άντρας εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δρόμο της Αγίας Νάπας γύρω στις 6 το πρωί χθες από αστυνομικούς κατόπιν πληροφορίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως σοβαρή αλλά σταθερή. Η έξαρση της εμφυλής βίας και το θέμα της οπλοκατοχής τέθηκαν εκτάκτως σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Η συζήτηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό και σε αυτήν κλήθηκαν να παραστούν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας. Ο Κώστας Φιδηρής αποκάλυψε ενώπιον της Επιτροπής ότι έλαβε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο από άγνωστη γυναίκα, η οποία του ανέφερε πως κινδυνεύει η ζωή της από τον βίαιο πρώην σύζυγό της. Διαβεβαίωσε ότι κατέθεσε αμέσως την πληροφορία στην αστυνομία, τονίζοντας ότι η πρόληψη της έμφυλης βίας αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε το πρωί σε Χρυσοχόγειο στη Λάρνακα, με θύμα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος 73 ετών, ο οποίος αντιστάθηκε στις προθέσεις του ένοπλου δράστη και κατάφερε να τον αποθήσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 9 το πρωί, άγνωστος, ο οποίος φορούσε μαύρη φανέλα με μακριά μανίκια, γυλαίκο εταιρείας διανομής φαγητού και μαύρο κράνος πλήρους κάλυψης, εισήλθε στο Χρυσοχόγειο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης αντέδρασε με αποτέλεσμα ο δράστης να τον χτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι, προκαλώντας του θλαστικό τραύμα. Παρά τον τραυματισμό του, ο 73χρονος κατάφερε να τον αποθήσει εκτός του καταστήματος, ματαιώνοντας τη ληστεία. Ο δράστης διέφυγε με όχημα που τον ανέμενε έξω από το χρυσό χωείο, το οποίο σύμφωνα με τις εξετάσεις οδηγούσε δεύτερο άγνωστο πρόσωπο, πιθανόν αλλοδαπός. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε συρραφή του τραύματός του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Το ΟΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές στα ορεινά, του εσωτερικού και στα βόρεια του νησιού. Η ένταση της βροχής είναι πιθανό να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά την ώρα. Και η πρόγνωση του καιρού. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο ορεινά, το εσωτερικό και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ασθενής ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοανατολικά και τα ανατολικά παράλια, στους 30 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ορεινά. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
3: Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί και να ευχηθούμε να έχουν μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Πάντα καλά. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Θα ακούσουμε και κάποια παλιά λαϊκά, έτσι όπως κάνουμε πάντα. Μείνετε μαζί μας. Θέλω να ρίξω μία ματιά στον καιρό για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Ο καιρός μας, λοιπόν, 28 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Στις 1 θα έχουμε 30 βαθμούς και στις 2 θα ανέβει η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και θα μείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6, κυρίες και κύριοι. Ο ήλιος θα είναι μαζί μας γερός και δυνατός και θα δύσει στις 9 και 19 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό απόγευμα και θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό. Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στην κυρία Ανδρούλα και στους υπόλοιπους εκεί. Επίσης θέλω να πω ένα γεια στον καλό μου το φίλο τον Μάικ Μινά, ο οποίος θα εμφανιστεί στο Θέατρο Τέχνης την 5η 9, Παρασκευή 10 και Σάββατο 11 του μήνα αυτού, μαζί με την Ήδη Πολυκάρπου και την Μάρθα Λούις και άλλους φιλοξενούμενους. Θα βρεθώ εκεί την 5η για να τους απολαύσω. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ μου φίλε Μάικ και πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Μασό σε ένα τραγούδι το οποίο έχει μουσική με μπουζούκι με τον Μάικ Μινάς και απολαύστε αυτή την πολύ πολύ όμορφη εισαγωγή παρακαλώ.

και κάπου εδώ να χαιρετήσω τον κύριο Ανδρέα Τοφή. Ο Ανδρέας Τοφής από την Άχνα λοιπόν, που είναι στο Albany Nursing Home στο Λέιτον. Καλό μεσημέρι κύριε Ανδρέα Τοφή, και συνάντησα τον αδερφό σου χθες και ο αδερφός σου στέλνει την αγάπη του και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο λοιπόν για σένα και τους φίλους σου, τραγούδι του Στέλιου Κατζαντζίδη. Λοιπόν, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα πάντοτε, ό,τι το καλύτερο εύχομαι.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Κόκο από το Edmonton. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Κόκο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το κέρασμα το χθεσινό που συναντηθήκαμε εκεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο πανηγύρι. Εκεί περάσαμε θαυμάσια. Χάρηκα που σε είδα, κύριε Κόκο μου, να είσαι καλά, και χαιρετώ και τους υπόλοιπους εκεί στο Edmonton, όλες τις 2.000 μέχρι 6.000 κόσμος μας ακούει εκεί. Χαιρετώ και χαρίζω. Το επόμενο τραγούδι είναι πολύ αγάπη και πολλές πολλές ευχαριστίες σε όλους εσάς. Στράτος Κύπριος, βεβαίως, βεβαίως. Και μετά από αυτό έχουμε και διαφημιστικά. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Κόκο, από το Edmonton.

Λούλουδο λοιπόν, ο Στέλιος Καζαντζίδης, και προχωράμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental που πάντα σας περιμένουν εκεί με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές, όπως αυτή τη φορά έχουν ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες, κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες, κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Green. Βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green. Μπείτε και στο website τους www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλημέρα λοιπόν στο Μάριο και την Ειρήνη. Καλή εβδομάδα, εύχομαι καλές δουλειές. Να είστε πάντα καλά και ευχαριστούμε πάντοτε για την στήριξη. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Με τη φωνή του Ζαχαρία.

θα μας η μουσική. Ευχαριστούμε αγαπητέ Κύπρο. Και το επόμενο και αυτό σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους είναι ένα τραγούδι που έγινε και βίντεο κλιπ και θα το προβάλλουμε κυρίες και κύριοι στην εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, στο Θέατρο Τέχνης, που αρχίζει 20 του Ιούλη και τελειώνει 26 του ιδίου μήνα. Θα το προβάλλουμε λοιπόν στην πρώτη μέρα εκεί, στην έναξη της εβδομάδας, ένα βίντεο κλιπ, και ευχαριστούμε Κύπρο για τα πολύ όμορφα, έτσι, πολύ όμορφες φωτογραφίες και υλικό που έχεις βάλει σε αυτό το βίντεο κλιπ για να μας θυμίζουν την Κύπρο. Κύπρος μου λοιπόν, όμορφο νησί, πάμε να τα ακούσουμε. Ευχαριστούμε Κύπρο και πάλι.

0: Έχουμε ακριβώς 13 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και για να δούμε τι γίνεται μετά. Έχουμε και λέμε Τόνιο Φίδου 4-7 εδώ, Drive Time, 7-8 New Music Show, 8-10 London Greek Radios Non-Stop Hits, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι και τις 11, όπου ο Μιχάλης Γερμανός θα είναι εδώ με το Midnight Monday. Και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τρίτη, κυρίες και κύριοι, και εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί στις 1 το απόγευμα. 1 ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί αύριο. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Έλλη μου. Να είστε καλά. Το Γιασεμίν, λοιπόν, το οποίο τσακώνεται, μαλώνουν με τον Κρίνον, που θα μας το πει η Μαρία Αναματερού, μια θαυμάσια φωνή. Την μάθαμε, την ακούσαμε, την αγαπήσαμε, γι' αυτό και την ακούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι, Μαρία Αναματερού, και εμείς θα χαιρετήσουμε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, τη διευθύντρια, τη Σούζη Κωνσταντινίδης και το υπόλοιπο προσωπικό. Χαιρετώ τον Λούι Σταυρή, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Μάμα. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και την Μαρία και όλους τους θαμώνες. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Θέλω να χαιρετήσω επίσης την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Καλή εβδομάδα κυρία Δέσποινα, μου να είστε καλά. Καλές δουλειές εύχομαι πάντοτε. Και να χαιρετήσω επίσης τον καλό μου το φίλο τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicolas Printers και όλη την ομάδα εκεί της Επιτροπής της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, τον Τόνι Θεοδόρου, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους εκεί, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Να είστε πάντα καλά. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας που είναι το σημαντικότερο από όλα, να έχουμε αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε, και τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Did you bring your napkins? Μήπως θα έχετε εδώ τα μαντήλια? Για πάμε λίγο να σας δω. Πάμε λίγο να σας δω. Πάμε, μάστρο.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Hey!

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιος Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR, London Greek Radio.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
7: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
2: Πάνω μας

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten

Absolutely gorgeous day in London. Zesty, αρκετή ζέστη. Σήμερα στο Λονδίνο, την θερμοκρασία χτυπά έτσι γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Setting the week precedent for the week of around 30, hitting the 30 mark. Εδώ LGR στους 103.3. It's all Greek to me at 10:33 LGR. This is LGR's Driver Time, Tony, and Neil Fiddle with you in the hot seat. Εδώ παραγιούλα θα είμαστε μέχρι τις 7. Brand new song from Ellie Gokinu, και τι σου χρωστάω.

0: Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ό,τι πιο μόρφω.
2: LGR's Drive Time, it is 7 minutes past 7. Εδώ LGR στους 103,3 παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. LGR in the sunshine. We're loving the sunshine, loving the tunes as well. Him mixing, running out a great mix of tunes for you on LGR. And if you're on the go, you can download London Greek Radio's app straight to your smartphone. Κατέβασε την εφαρμογή του London Greek Radio app.

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

third hour of tonight's El Jazz Drive Time. It's 8 minutes past six. That was a brand new song from Stan. Psema da Mimbo. Playing all the latest, hottest Greek tracks of the summer class for 2026. Εδώ παίζω εδώ στις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, καλοκαιρινές επιτυχίες και remixes όπως και αυτό. Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα, taken από τα μουσικά βραβεία ΜΑΤ. Όλοι να θα είναι ξανά και Αλληλούια.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
0: Three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Νέο τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος. Από τα έτσι ωραία καινούργια τραγούδια που έχουμε για το καλοκαίρι μας. Ένοχο κορμί, a brand new song there from brand new hit from the one and only Nikos Oikonomopoulos. It is a Monday, it's time to chillax, relax, turn up the radio, vale terma στο ραδιόφωνο σας. Μην πάτε πουθενά, γιατί στη συνέχεια έχουμε περισσότερη μουσική για σας, περισσότερα ωραία τραγούδια, επιτυχίες. Your Monday Greek music fix continues here on LGR. Σχεδόν almost non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103,3 στα FM.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. In.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα το.

0: Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: LGR 103,3.
0: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ένα θερμό καλωσόρισμα στην απόψινή εκπομπή και μια πολύ δροσερή καλησπέρα το βράδυ αυτής της πολύ ζεστής Δευτέρας που είμαστε και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Γεμανός είναι τώρα στην παρέα σας, σε ένα ακόμη παρόν για το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, για την ερχόμενη μία ώρα που όπως πάντα θα φέρει ένα μουσικό ταξίδι για να μας δροσίσει και να μας δώσει την ευκαιρία να βρεθούμε ξανά όπως πάντα μέσα τη μουσική. Εύχομαι λοιπόν να είστε όλοι καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε και απόψε μαζί. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε κάπου εδώ και μένουμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Με μια πολύ αγαπημένη φωνή λοιπόν, με τη φωνή της Άλκης της, κάναμε το πρώτο βήμα στην απόψινή εκπομπή. Και αυτό το υπέροχο μουσικό δώρο της Δήμητρας Γαλάνη στην Άλκηστη, με τα πολύ ξεχωριστά λόγια της Μυρτός Κοντουβά. Και δεύτερο βήμα, η φωνή του Μιχάλη Γατσιγιάννη και ένα ζωγραφισμένο αστέρι, με τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου, για να παίρνουν φως οι βραδιές. Έτσι ξεκινήσαμε απόψε σε ένα ακόμη μουσικό ταξίδι, που όπως και όλα τα άλλα θα φέρει πολλά.

Ευγένιας Ανακλείδου στη μουσική της συνάντηση με τον Μιχάλη Δέλτα και η πόλη γεμάτη φως, γεμάτη εικόνες από το χτες και ένα δρόμο που οδηγεί μονάχα προς ένα καινούριο αύριο.

πολύ ιδιαίτερο κομμάτι που πάντα επιστρέφει σε αυτές τις εκπομπές, κάπου εδώ, στην καρδιά ενός καλοκαιριού. Και είναι πολύ όμορφο συγκρότημα από την Σουηδία, το συγκρότημα των Coop.

παιδούλες από μια πόλη που είναι πάντοτε εκεί και σε περιμένουν για να γίνεις πρωταγωνιστής τους. Και οι μεγάλες και οι μικρές στιγμές των ανθρώπων να παίζουν στους δρόμους, στις γειτονιές, στα θερινά σινεμά.

Η εικόνα της Στέλλας να παίζει για πάντα στη μεγάλη οθόνη του Vox και τα υπέροχα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου για μια πραγματικά σπάνια φωνή γεμάτη φως για τη φωνή της Χριστιανάς.

όπως έτσι λοιπόν απόψε, με τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου, περάσαμε κιόλας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Μιχάλης Ιμανός πάντοτε εδώ, για το βράδυ μιας ακόμη Δευτέρας, για την γνωστή μία ώρα που γεμίζουμε όπως πάντα με πολλή μουσική και μας δίνει πάντα την ευκαιρία να συναντήσουμε αγαπημένους φίλους. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου και απόψε, έρχονται διάφορα από τώρα μέχρι τα μεσάνυχτα. Μείνετε λοιπόν εδώ να τα ακούσουμε παρέα.

Η φωνή της Αρλέτας στη μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και τα λόγια της Μαριανίνας Κρίαζη για τις ανθρώπινες ιστορίες που ξέρει πάντοτε να ακούει η νύχτα και να κρύβουν τα φώτα ενός μπαρ.

ανθρώπινες εικόνες και ανθρώπινες ιστορίες που μπορεί μόνο να αποκαλύπτει η νύχτα. Και μια φωνή που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, η φωνή του Πασχάλη.

μοναδικό χρώμα μιας πολύ ιδιαίτερης φωνής της Αλίκας Κανελίδου που κρατάει ακόμα στην παλέτα του σήμερα. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Με αυτή λοιπόν την πολύ αγαπημένη φωνή, με τη Δήμητρα Γαλάνη, θα φτάσουμε τώρα στο σημείο του τέλους για απόψε. Ο Μιχάλης Ιμανός ήταν και πάλι εδώ για τελευταία μία ώρα, που όπως πάντα έφερε ένα μουσικό ταξίδι και το κάναμε παρέα. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά για μία ακόμη φορά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να είστε καλά και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.